0: Ζόρζη.
1: Cidade FM.
0: Ο Περισσυλίατο.
2: Παμά σε κουράρι.
0: Μουσικά. Μουσικά.
3: Τι μου.